λαό μου γοντατό. Σοκόλαγα για το μπουαλέμο. Δελίλα μπομάει χιποπονά όλα λό κουρικούλουμ νασιονάλ. Λαμπο όλο μαμάει ήλοχου ήλα λό ουόλο ουπάλα λουόλιο το σοκόλα. Κοκολίο το ουμόχου ηγόχου γίτο. Ανα σοκόλα λουπί λουπί το όλο μονογκούρου το ασράμα. Το ουχι πω μπαλαγιαρία μπωτή πόου πόου να κουρικούλου μαρτέκα. Δεν μπω οντέλο σοκόλα ουεβολιο μέον. Η καπάλα σοκόλα λό σοκόλα ράια το μπουαλέμο Μοχάμαντ Σαϊπούντιν λό οταγκουλάι. Το ουχι πω μπαλαγιαρία μπωτή λουπί λουπί το όλο βάλι άσου. Ουάλι ασράμα. Ουχε πω γαγιαρί λό γουρί το κουρικούλου μνασιονάλ. Μοποχία κουρικούλου μορδέκα, ουάου τιμή ήλου ανασικόλα μο οταπου λέπτοπ ου πομπαλάκια γελίο. Ουολού ο παπαν interactive digital το καλάσι, μπολί ουολού ο προπουσακάν μα ουόλο ου ταγκουλαλίο αντσούγαν μπάτσα digital. Ουαου μπούκου λόντο προπουσακάν νασιονάλ, αλίου ανασικόλα μο ολόχου ου μομπάσα. Μουλάμο γοντάτο, ντόγκο το χαμπάλι ου βαλιβάλι το ου γοντιμίγου μόλα.